Ούτσανε χερριά! Ούτσανε χερρί μαϊτία! Ενε με χώρα μαϊτία! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο!